φώτισε τώρα ένα χώμα και μας έχω αθάρισει και το ξεχτάω και αθάρισε το. Νου και αλλάσαν τη μότη του τα έχουλα άχουα από σου θάμστρα ας αλλάσε έχω τα άχουα του. Σαν σκότσε τη μότη του τσκέστου. Αλλά να χώματ. Κι ας νόμιζε κι εσύ ψηλός. Ο Σασία, ο Μάτσικου τον τα χαλτούν. Τα μισούλτε μότι τα Σασία. Ουσκούτ κι αίλωσε μάλτου. Στικέ τικέ τλουμστά, σε αίσουλτου. Γιάν τσάνσκου τον τα χαλάτ.
Sai maistaa.